0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόχτα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πάταρε δεξιά.

Τα ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, ποποπο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, χα, χα.

θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

τροπικάς. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτζέλη.

μπαίνει. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.

αυτός μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτο.

κομμάτια κάπως παίξανε στη στούφα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

Περνάς μπροστά μου η άβρασου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι σου έχω.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

σιωπές και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Στον αφορά το λόγο. Τώρα, μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω.

0: Allez, je tourne la volaille.
1: Για τα δυο σου μάτια τα γαλάζια που είναι όλο χάρη κι όλο νάζια.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

σκέφτηκες και πάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το

και Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

κατεβαίνω τρένο. Δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν απάντησε, ρωτώ απάντησε.

0: πολύ.
1: 5, 6, 17 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Για βόλτες στη δουλειά του είναι η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα κομμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη δουλειά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε,

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

Μια βολέα στη βουλάρνη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

με κάποιο κόλλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα, και μένα μ' απαντάει.

0: Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

χορεύοντας μέσα στο ρυθμό, προχώρησα πιο πέρα, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη μέρα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ήθελα να πω ένα τραγούδι, αλλά το έχει πει ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου πιο μπροστά. Και ζήλεψα κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Θα πω ένα άλλο του Θανάση πάλι.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακή ποιότητα MP3, MP3, MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κίδα.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατήσουν.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά. Να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

Αφρικάς. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτζέλη.

ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ, να'ρθει κι ο

Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλος σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά απ' το Ζελέ, έμενε μια πριμαντόνα, η μη σκρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξη.

και σολ. Έπαιζε στο πιάνο φούγγες ο γνωστός προφίτερολ. Έγραφε πολλές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα. Όλοι μας η καρταρόμα διαχειρός της Ραβανή, που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή, με μεγάλη δυναμία στο τραγουδιστή της ροκ, το περίεργο Μακούκλο και γνωστό σε όλους κόκκλο.

εικόνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

τάτα του τον ανθρώπου, αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά, πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

στο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς, πέτρα

Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

0: ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα στα εξάρχεια στη γη.

Σκέφτηκες και πάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτηκες και πάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστυνομία.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουν η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει, και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
1: Ήθελα στη δουλάπα.

Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.